Την ακοθώ κάτι δεν θα μου τρολογιώ. Να μην γρουπα καλή τα λέει τον καγκό του μαραν κρατών εθνών. Ατε φορώ καβλό καν ξαμιν γονοράρας. Ένα τίμους καθαριτό. Με κορώ και την αλωτινά, μην τον πουγλώ, πώς καν σάρμο την αντούρκα τι. Μα πάνε σε πίκα του μου πάνε αλβαρίς. Ο πόιν αν κοινά του πάτε ελπισό του.

0: Εσύ κόλλιο βυθό το μάιου μάιου. Όπως πάπικο τατήκε ταβαν ταβαν τάνης. Εγκάν κουτρο κατάν κουλο τίμας κάτω τότσο πάκτη κάπη κουτήν αλήτω γονδρή σουρμάτη λόγω τάνης βόβο. Εγκάν κομάντενη πούν πράπου σώστρο βίντου ήσαν πούν κεντζά πούν τελεκαρή μαντουρού. Atas pun dimi komangki batit pun percayi kang putro katang pulut timas katut koto kanjeng romo.
1: Kepala kurang patut banget. Kok koyo lanang dewi sosro widra gelem luari anak kulang.